Ούτε και να κρούμε σε τη μία νότια να 23 μινούτους οι κάντρες αν λόγα σου να κολογάζα μα που του να νιαμπάνε αγώνε έτοιμα κάτα λούμπα λούμπα λα. Ια, σωσί, χιλακουά, η κόγκο μα πράλα τη δίνει, η κόμμα μπικτσού μα τσπέζα.